0: Κι ο Κατσκόσλαν Κιλσκι Βανκίλ Χουνέκλα Κοτσότς Ότι Ινκάνε Κανά Ο Πάρτα Ταουλίτ Κανχλά Κακό Έτσι Κουβενάκ Στακ Σα Φερρετερία Ρασόν Τα Ταου Κις Χουνίλ Χο Κραν Κουάν Λάμινα Παντέρα Τζιτ Γέρο Σεμέντος Προγρέσο Κανχελο Πάλ Εραμιέντας Τρούπερ Νοκο Κατσίν Τσίνα Πάλου Τσικατσίν Τσί Κουβενάκ Στακ Σα Κατσόλ Σκουλβαλέμ Επαχ Σιέρα Δε Λας Μίνας Ουτσις Χουνίστε Παλ Πόλο Τσίκ Φερρετερία Ρασόν Κουάντσι Ρούλι Νιμπέ Τσισκάτ Μπαν Ρουράλ Τελεμάν Λε Κουλβάλ Σακάλτσι Τσαμπίλ Σα Φερρετερία Ρασόν Σκομόνε Σιλάλ Σα 5205-3912
1: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar

0: Καντελάρια Κομάν, ούτε ρένα κουίνα ρούνο και επέσλι καγέλα ειν. Ο τσίνκα χουί ρούνα κλαέσ να ρούνε και σκαγέλα ξαχούνα χίντσα κομονίλ. Ρίκεν σκούμπαν κίλι νι κάρου προϊέκτο. Σκομώνε σιλάνσα εμπλίμπο χλεμπάλ. 3864-1731 ούτ 4691-1648 νε και σκοϊμενί. Λαέσ λαχ αλβανίλ. Λαέσ λαχ τάκιο και σικμα χουνα κλαί καγέλ κίνκε. Δεσαρρούιο παλο μπλάνκο νε και σιράχ. Χοκαμπί λαέσ λιτεράχ σιίκ μαλαχτεράχ καγέλα ξαλισμάρου εμπρέσα ειν να χαχουλτικά τσιρού εσχα. Μόνο να κλαίει το χμπάλ τσάμπιλα, χωκάνα χουί κουάνκ, λίνα σχέτσι ήλι σαχρά, πρεστασιόνες δε λέει, ίξ, ήρτρα, μόνο 14, αγινάλντο, χωάνκ λέει λάγκ, πακασιόνες, ου τσάμπιλι καγελάξ αλυσιμαρού μολάμα είν. Να κατσέλι σαίλα με τσέου, λίβα τσούν να κακάμσαλα κικέλ, χωνακ City Sport, να στιχεί πεμπλαχμπά τσονέλ. City Sport, Juan Riquelme Chabila, Ejreli Junju Chiracal, Re Blachbatonel, Jo Polotzok, Chakach Polotzok, Aninak, Ut Polotzuk, Sa City Sport, Nakat Kakul Chisali Kachol, Arinkoban, Junjala Bechiskat Lijale Balu, Parque San Marcos, Uteranzali Termit San Juan Chabelco, Salitep San Luis. City Sport, Lishboklebal 79529870, Utlish WhatsApp 5557-5454, Lish correo electrónico, uniforme citysport@gmail.com, Sicomacoa Quiza Facebook, ho, uniforme City Sport Coban.
1: Chandra, Cuival Juan.
2: Josa Caína Rinco Ban.
1: Manarura Tayeque, Anijunagli Chavil Doctor. Aban Juan Shnawon Chirishli Ginecólogo Ut Obstetra.
2: Juan le cawa Doctor Freddy Yalibat. Ana Shnau Chirishna Clicana Juan Satioam. Meshpanu Ultrasonido Ut Nadil Jarupo Corelecana Juan Chirulichuam. Lichajel Chirishniquistes. Tumor Salimatriz. Nashoclicularal. Nachook Ut Jocana Quin Nashkeshia Anquila Cocal Ut Nashpanuli Papa Nicolau.
1: Utupar Juan Ispandeval.
2: Sa Clínicas Unimedic. Nachiscat Parque San Marcos. Nacangela Clunes Top Viernes. Acuachemona. Alto sábado na relicu, chirulicután sábado sabele bonalto sapualem, lispoclebal 7795-6600, utlish whatsapp 4873-8052.
3: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte

0: Τάχτα Τσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο, Σικομακό, Σα Νοβένα Αβενίδα, Δόσδιον 29, Σόνα 3, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσις Κατ, Λιπάρκε Σα Μάρκος, Λίσμο Κλεβάλ, 77-95-66-77.
1: Ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera.

Ακροατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αγλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάν σα τζουάμ. Οτ να σκόλι κουλά να κνατιολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάν λι φαρμάσια.